Εκείνα γερμαδό έναν το μόνο να μόνο λέω βούλιο ότι μάινα αντιδακομπάω girl school μαϊσοάνι να τα σύρι ένα βούλια κανάκι σούβα το τόχα πακό ότι να σύρε ωιά δίμπια η βάλου ένα σαν αρμόδα σάρα να τουτούκου με μπαλέτα να latest fuel stocks update. Ona wili etinga ni baba langi, ona nge imbite ni esona nongu waka mazala ena vosa waka viti, me ba erdu mbizuti umaina Ministry of Business, Innovation and Employment, ni orotu ndikeba waka mbole ka saratiko, na itutu wa Kenis Landi, me mbaleta na lenga yadu ti umaina Middle East. So ngana vika erdu wala ti umaina tambana ni Ministry of Business, Innovation Employment, say MBIE. E kaina hiti ngā ni kenda sa tiu ngō ina phase one. Na kena lako tiko mai na waiwai e se stable tiko, toko vina katoka, ka ratoku wakandei tatal tiko ngā mai na stock e tiko vi a te roi na ngā ngō e se rauta vina katiko.